0: Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα έχεις πει.
1: Άνοιξη 100,7.
2: Άνοιξη.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Άνοιξη 100,7.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Μαζί μου γιατί περπατάς? Στις νύχτας τα σφιχτά.

Να βλέπω ότι μ' αγαπάς, σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας.

Να σ' απαλλάξω από το θυμό. Να μου μιλάς με πόθο σήμαρα. Μπορώ να συνεχίσω το όνειρο κι αφού

Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 10.07.gr.

0: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκης Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή και φυσικά διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο σου. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκης Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
1: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1 δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
2: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70 Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.

0: μας καημού και να διώχνει της πίκρας τον πόνο.
1: Άνοιξη 100,7.
2: Άνοιξη

0: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
1: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
2: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
3: Ξηρή καρπή κοντραντζής. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
3: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
2: Ξηρή καρπή κοντραντζής.
3: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
2: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
4: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
5: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-223-883.
6: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: βρεις, να με βρεις. Ψάξε στους δρόμους της σιωπής, μοναχός θα σβήνω τη μορφή μου.
1: Άνοιξη 100,7.

0: Τώρα που έχω ξεκινήσει διεθνή καριέρα, πάω για Όσκαρ σοκολάτες. Γιατί θέλω ποικιλία και ποιότητα. Γιατί θέλω και τις 11 Όσκαρ. Σοκολάτα με φουντούκια, με κομμάτια πιστάτσιο, με φράουλα, μελετισμένη καραμέλα και καραμελωμένα αμύγδαλα. Αντέτε, τι καθόμαστε. Πάμε σούπερ μάρκετ να πάρουμε Όσκαρ.
1: Η θηροτηλεόραση έχει έναν πρωταγωνιστή. Goldmar. Ευρωπαϊκή θηροτηλεόραση αξιώσεων για εικόνα υψηλής ποιότητας. Goldmar. 70 χρόνια στην κορυφή. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες για μέγιστη ασφάλεια. Goldmar.
2: Με την εγγύηση της Inter Electronics. Γεωργόπουλος, Κανακάρη 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610 223 883.
3: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη. Νιώσε μουσική. 1007.gr.
4: Κι φέρνε το λαγούτο του και σιγά να επορπάτη και

0: πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
1: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
2: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
1: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
1: Και online delivery στο ovasilis.gr.
3: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.

0: Παρακαλείτε η κυρία στο ράφι με τα Όσκαρ να αποχωρήσει. Το κατάστημα κλείνει.
1: Δεν φεύγω αν δεν πάρω Όσκαρ. Τι κακό με βρήκε. Να περιμένω κόσμο στο σπίτι και να μην ξέρω τι γλυκό να φτιάξω, γυναίκα. Ποια Όσκαρ να διαλέξω. Σταγόνες, τρούφα. Την κλασική κουβερτούρα. Και ποια από όλες. Dark, γάλακτος, λευκή. Την 70% κακάο. Θα τρελαθώ.
2: Βρες τις κουβερτούρες Όσκαρ που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Όσκαρ κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932.
3: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βίρονος 70 Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
4: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
5: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
6: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
7: Στα πρατήρια Τσουράκη Soil, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Soil, Ζάκυνθος, Κυλλίνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969. Τσουράκη Soil και για διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
8: Άνοιξη 100,7.
9: Άνοιξη

0: θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter-Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες.

0: άμυθινες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 223 883.
1: Άνοιξη 100,7.
2: Άνοιξη.

0: νερό.
1: Τα σχέδιά μου για επόμενη σειρά. Προς το παρόν με ενδιαφέρουν μόνο τα Όσκαρ. Ποια Όσκαρ, μα οι γεμιστές σοκολάτες και σοκολατογκοφρέτες Dream Cream της Όσκαρ. 4 διαφορετικές γεμιστές σοκολάτες σε απίθανες γεύσεις για να τις έχεις στο ντουλάπι. Ξέρεις, της κουζίνας. Εκεί που ψάχνεις κάθε φορά που θες σοκολάτα. Και 2 σοκολατογκοφρέτες Dream Cream, όνειρο. Πλούσιες σε γεύση, σούπερ τραγανές και χορταστικές. Μέχρι τον επόμενο μου ρόλο θα έχω σαρώσει όλα τα Όσκαρ που θα βρω στα σούπερ μάρκετ.
2: Σταματάς, κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
3: Πόσο smart θέλεις να είναι η θηροτηλεόρασή σου? Θηροτηλεοράσεις Goldmar. Οθόνες με κλίση στο κινητό σας και με καταγραφή εικόνας ή βίντεο. Πλάς δωρεάν μελέτη και τεχνική υποστήριξη. Goldmar. Όσο πιο smart, τόσο πιο safe. Γιατί με την ασφάλειά μας δεν παίζουμε.
4: Με την εγγύηση της Inter Electronics, Γεωργόπουλος, Κανακάρι 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610 223 883.
5: Άνοιξη 100,7.
6: Άνοιξη.

0: χωρίς να βρεις το δολοφόνο.
1: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
3: Στο θέατρο Πάνθεο.
1: Μάριος Αθανασίου.
0: Βαλέρια Κουρούπη.
2: Και ο Σπύρος Πούλης.
1: Ο επιθεωρητής Drake.
4: Η μαύρη χείρα.
2: Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου.
5: Προπόληση more.com.
6: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
7: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
8: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
7: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
7: Και online delivery στο ovasilis.gr.
9: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
10: Ξηρή καρπή Contrangis. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
10: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
9: Ξηρή καρπή Contrangis.
10: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
9: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
11: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση θηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, το Θρανίο, γωνιά του βιβλίου.
12: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
13: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
14: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.

0: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
1: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπίζα Κίνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-0-48-740.
2: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
3: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
4: Άνοιξη 100,7.
5: Άνοιξη.

0: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βίρονος 70 Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
1: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter-Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 223 883.
3: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκης Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή και φυσικά διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο σου. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκης Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
4: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1 δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 31 69 69.
5: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
6: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944 344464.
7: Άνοιξη 100,7.
8: Άνοιξη

Άνοιξη 100,7.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: ξέχασες να πάρεις μίνι σοκολατάκια Όσκαρ. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Θα πας πάλι πίσω στο σούπερ μάρκετ να πάρεις τα μίνι της Όσκαρ για τις βραδινές λιγούρες. Και να έχουμε να κεράσουμε και κανέναν άνθρωπο. Πάρε και τα 4 μίνι που έχουν, ε! Γάλακτος, dark, μελατισμένη καραμέλα και μίνι με κομμάτια φουντούκι. Τι θα κάνουμε αυτό το παιδί?
1: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
2: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
1: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
2: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-048-740.
3: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Patras. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
4: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση

0: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στο θέατρο Πάνθεο.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου.
11: Προπόληση more.com.
12: Άνοιξη 100,7.
13: Άνοιξη.

μια μενορκίστικα ζωή. Όταν θα γεννήθεις εσύ να έχω μερέψει τα θελιά. Οργή, θυμός, σαν κατεμένος πειρασμός.

0: Χαμένον ποιητών χωροχαμένων εραστών.
1: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλινο Μου Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
1: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γωνιά του Βιβλίου.
3: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-223-883.
4: Άνοιξη 100,7.
5: Άνοιξη.

0: Τώρα που έχω ξεκινήσει διεθνή καριέρα, πάω για Όσκαρ σοκολάτες. Γιατί θέλω ποικιλία και ποιότητα. Γιατί θέλω και τις 11 Όσκαρ. Σοκολάτα με φουντούκια, με κομμάτια πιστάτσιο, με φράουλα, με αλατισμένη καραμέλα και καραμελωμένα αμύγδαλα. Αντέτε, τι καθόμαστε. Πάμε σούπερ μάρκετ να πάρουμε Όσκαρ.
1: Η θηροτηλεόραση έχει έναν πρωταγωνιστή. Goldmar. Ευρωπαϊκή θηροτηλεόραση αξιώσεων για εικόνα υψηλής ποιότητας. Goldmar. 70 χρόνια στην κορυφή. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες για μέγιστη ασφάλεια. Goldmar.
2: Με την εγγύηση της Inter Electronics. Γεωργόπουλος, Κανακάρη 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610 223 883.
3: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
4: Ξηρή καρπή Contrangis. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές. Superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
4: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
3: Ξηρή καρπή Contrangis.
4: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222927.
3: Contrangis. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
5: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
6: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
7: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
6: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
6: Και online delivery στο ovasilis.gr.
8: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
9: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
8: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
9: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπίζα Κίνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 26950 48740.
10: Άνοιξη 100,7.
8: Άνοιξη.

0: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
1: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
2: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
4: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC, Βύρονος 70 Πάτρα. Επίσημη σελίδα, www.grapsaspc.gr.
5: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπουν.

0: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610 31 69 69. Τσουράκη Σόιλ και για διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 31 69 69.
1: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 223 883.
2: Άνοιξη 100,7.
3: Άνοιξη.

έβγαινε ένα πουλί να γεννηθώ, θα μου φτάνε ένα κλαδί να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

0: κοιμηθώ προτού με ξαγρυπνήσει το θεριό.
1: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.
2: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, καν την ψυχή μου να πετάξει.

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Άνοιξη 100,7.
2: Άνοιξη 100,7.

0: πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
1: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
2: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
1: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
1: Και online delivery στο ovasilis.gr.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
4: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Στο θέατρο Πάνθεο.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου.
13: Προπόληση more.com.
14: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
15: Άνοιξη 100,7.
16: Άνοιξη.

η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα.

0: σχέδιά μου για επόμενη σειρά. Προς το παρόν με ενδιαφέρουν μόνο τα Όσκαρ. Ποια Όσκαρ, μα οι γεμιστές σοκολάτες και σοκολατογκοφρέτες Dream Cream της Όσκαρ. 4 διαφορετικές γεμιστές σοκολάτες σε απίθανες γεύσεις για να τις έχεις στο ντουλάπι. Ξέρεις, της κουζίνας. Εκεί που ψάχνεις κάθε φορά που θες σοκολάτα. Και 2 σοκολατογκοφρέτες Dream Cream, όνειρο. Πλούσιες σε γεύση, σούπερ τραγανές και χορταστικές. Μέχρι τον επόμενο μου ρόλο θα έχω σαρώσει όλα τα Όσκαρ που θα βρω στα σούπερ μάρκετ.
1: Πόσο smart θέλεις να είναι η θηροτηλεόρασή σου? Θηροτηλεόρασης Goldmar. Οθόνες με κλίση στο κινητό σας και με καταγραφή εικόνα ή βίντεο. Plus δωρεάν μελέτη και τεχνική υποστήριξη. Goldmar. Όσο πιο smart, τόσο πιο safe. Γιατί με την ασφάλειά μας δεν παίζουμε.
2: Με την εγγύηση της Inter Electronics, Γεωργόπουλος, Κανακάρη 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610 223 883.
3: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με Digital LED Wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 Digital LED Wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED Wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές

0: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
1: Ξηρή καρπή κοντραντζής. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
1: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
0: Ξηρή καρπή κοντραντζής.
1: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 2229 27.
0: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
2: Μπαρτσελώνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 223 883.
0: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
1: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
0: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
1: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-0-48-740.
4: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
5: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
6: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
5: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315015.
5: Και online delivery στο ovasilis.gr.
7: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, το Θρανίο, Γωνιά του Βιβλίου.
8: Άνοιξη 100,7.
9: Άνοιξη.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Διακόσμηση. Και αγαπημένη μου, η κουβερτούρα με 70% κακάο. Οπότε θα κρατάω αυτή.
1: Βρες τις κουβερτούρες Oscar που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Oscar κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932.
2: Φόνος. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στο θέατρο Πάνθεο.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου.
12: Προπόληση more.com.
1: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκης Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή και φυσικά διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο σου. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκης Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
13: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Και Ραγκαβή 1, δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
14: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλη Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
15: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70 Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
1: Άνοιξη 100,7.
16: Άνοιξη.

0: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
1: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
2: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
1: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
1: Και online delivery στο ovasilis.gr.
3: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Patras. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
4: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
5: Άνοιξη 100,7.
6: Άνοιξη.

0: Atlas Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, το Θρανίο, Γωνιά του Βιβλίου.
1: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
2: Άνοιξη 100,7.
3: Άνοιξη

Ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
1: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
2: Ξηρή καρπή Contranges. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
1: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
2: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
1: Ξηρή καρπή Contranges.
2: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
1: Contranges. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
3: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
4: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
5: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
4: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
4: Και online delivery στο ovasilis.gr.
6: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-223-883.
7: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
8: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
7: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
8: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 26950 48740.
9: Άνοιξη 100,7.
7: Άνοιξη.

0: Πάλι ξέχασες να πάρεις μίνι σοκολατάκια Όσκαρ. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Θα πας πάλι πίσω στο σούπερ μάρκετ να πάρεις τα μίνι της Όσκαρ για τις βραδινές λιγούρες. Και να έχουμε να κεράσουμε και κανέναν άνθρωπο. Πάρε και τα 4 μίνι που έχουν, Γάλακτος, Dark, μελατισμένη καραμέλα και μίνι με κομμάτια φουντούκι. Τι θα κάνουμε αυτό το παιδί?
1: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 26 10 31 69 69. Τσουράκη Σόιλ και για διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 26 10 31 69 69.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στο θέατρο Πάνθεο.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου.
12: Προπόληση more.com.
13: Η θηροτηλεόραση έχει έναν πρωταγωνιστή. Goldmar. Ευρωπαϊκή θηροτηλεόραση αξιώσεων για εικόνα υψηλής ποιότητας. Goldmar. 70 χρόνια στην κορυφή. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες για μέγιστη ασφάλεια. Goldmar.
14: Με την εγγύηση της Inter Electronics. Γεωργόπουλος, Κανακάρη 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610-223-883.
15: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
16: Άνοιξη 100,7.
17: Άνοιξη

0: Μάρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γωνιά του Βιβλίου.
1: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
2: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
3: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
2: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
3: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 26950 48 740.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
6: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Άνοιξη 100,7.
8: Άνοιξη.

0: Μπορούμε να βγάλουμε μια selfie.
1: Να βγάλουμε, παλικάρι μου. Θες να κρατάω και το Όσκαρ.
0: Έχετε πάρει Όσκαρ.
1: Εννοείται πως έχω πάρει Όσκαρ. Πολλά κιόλας. Κουβερτούρα κλασική, σταγόνες και τρούφα για τη διακόσμηση. Και αγαπημένη μου, η κουβερτούρα με 70% κακάο. Οπότε θα κρατάω αυτή.
2: Βρες τις κουβερτούρες Όσκαρ που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Όσκαρ κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932.
3: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
4: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

0: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
1: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
2: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
1: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
1: Και online delivery στο ovasilis.gr.
3: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
4: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
3: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
4: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-0-48-740. 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
4: Ξηρή καρπή Κόντραντζης. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
4: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
3: Ξηρή καρπή Κόντραντζης.
4: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
3: Κόντραντζης, γεύση που σε ακολουθεί παντού.
5: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 223 883.
7: Άνοιξη 100,7.
8: Άνοιξη

0: Παρακαλείται η κυρία στο ράφι με τα Όσκαρ να αποχωρήσει. Το κατάστημα κλείνει.
1: Δεν φεύγω αν δεν πάρω Όσκαρ. Τι κακό με βρήκε. Να περιμένω κόσμο στο σπίτι και να μην ξέρω τι γλυκό να φτιάξω, γυναίκα. Ποια Όσκαρ να διαλέξω. Σταγόνες, τρούφα. Την κλασική κουβερτούρα. Και ποια από όλες. Dark, γάλακτος, λευκή. Την 70% κακάο. Θα τρελαθώ.
2: Βρες τις κουβερτούρες Όσκαρ που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Όσκαρ κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932. Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο τσουράκι Soil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή και φυσικά διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο σου. Τσουράκι Soil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκι Soil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
3: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1 δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
4: Το Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γωνιά του Βιβλίου.
5: Ίσως για λόγους ταξικούς, όχι μόνο.
6: Φόνο. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
7: Φόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Στο θέατρο Πάνθεο.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake
14: και η μαύρη χείρα.
15: Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαΐου.
16: Προπόληση more.com.
17: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με Digital LED Wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 Digital LED Wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED Wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
18: Πόσο smart θέλεις να είναι η θηροτηλεόρασή σου? Θηροτηλεοράσεις Goldmar. Οθόνες με κλίση στο κινητό σας και με καταγραφή εικόνας ή βίντεο. Πλάς δωρεάν μελέτη και τεχνική υποστήριξη. Goldmar. Όσο πιο smart, τόσο πιο safe. Γιατί με την ασφάλειά μας δεν παίζουμε.
19: Με την εγγύηση της Inter Electronics, Γεωργόπουλος, Κανακάρη 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610-223-883.
20: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
2: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
3: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
2: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
2: Και online delivery στο ovasilis.gr.
4: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
5: Ξηρή καρπή κοντραντζής. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
5: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
4: Ξηρή καρπή κοντραντζής.
5: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222927.
4: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι, τώρα όλα τα ζητώ για να μεν

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησε.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Πάμε να τραγουδήσουμε παρέα. Σήμα κάτι θα είναι δικό μας είναι. Και να προλάβετε κι εσείς το ηλεκτρικό.

0: Houston.
1: Liftoff. We have a liftoff.
2: Άνοιξη 100,7.
3: Άνοιξη